κακωθεί η τέν, η κιουανά μου, ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πουστιάνθα μου. Δνάς, δράγι τάτα, ατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί, η νίσπετ, λεχ, μήτε τσέκα μου, η βρνηθέ οτά μου, είναι κατεθέ.